Ζε ξύρι πάντα ρισκάτα. Ζε ξύρι μανάζι νιάμπι έκουσκάτα. Ζε ξύρι κανκα άζι κατοικουσκάουα σουχτινιάντα πάντα νιάντα τσακινιάντα απίσπασίνα ρισκάγγι. Λαδουια σκάγγι. Σακισκάγγι σουχτικούνα κάντα λαδουια τσίτσουν. Σουχτικούνα νισκάτα καζούσπα σουχτικούνα νισκάτα μαντσάσπα κανκα σακισκάγγι διο σπαγνιάντα. Ζε ξύρι τσαϊτά. Ζε ξύρι τσίνα ζάτικη κίνκα. Σουχίουα τσακιριξίνα το κουσκάγγι. Δε σαν ημαρισκάγγι. Χιζακούγγι, νιαμάνα άνιμο τίαν, νιαμάνα τσεϊπούντα χούι τίαν. Ζεξίρι τσαϊτά. Πέρο συνακάχουι πει, κούναν ζάτι κίκιν, μάνια η τοκούγγι διόστα. Ζωγα η τοκούγγι διόστα. Άμα, ζακίρι σπάζα θα κύρι. Άμα, σου γιαίτσο, διοσμάντα τσασκίνα ζάτα. Κουγιούρι, χατάρι, η μασίναμι, καϊ μπαρτιμέο ρούνακα, χαταρίρκα. Χαταρισκάουν και στου πάμου σαμούρκα. Τσασναζάτι κίκιν ψιρούραι. Τσασναζάτι κίκιν πει διόστα μάνιαϊ, διόστα ζωγαϊ. Jeremías 33:3 pinikon. Ñukata kaparilla. Ñukaka kutichisha rami. Kan mana yachaska. Pakaya tiyakuk hatun yachanakunata yachachisha rami ninmi. Kishpichi Jesucristo. Kan kaparishkata uyan. Kan kaparishkata chaskin. Chayarishka kamañawpakpi. Paikanta kayan. Shamuinin. Imatat kikin kamañagringi. Jesucristo kaninmi. Kambah krishkami kishpichishka. Καν κρισκαμάντα μη περδονάσκα κάγγι. Καν κρισκαμάντα μη νιακούτην γιατί εσπιριτόλ νιάου υπάσκασκα κάγγι. Τούκοι καημάντα κα. Κρίστο Χεσούς τα πάγινι. Κούναν Κρίστο Χεσούς τσέι μιλάγρουτα κίκιν παχκάουσιπι ρουρακούχπι ρουράσκα κάχπικα παίτα κάτι. Άμα σα κυρίτσου πούντζα κουνάτα, σεμάνα κουνάτα, κίζα κουνάτα, γουάτα κουνάτα. Κούναν γιατί Χεσού Κρίστο τα κάτι. Κούναν γιατί παί παχκάουσαι. Κούναν ζάτι, παίτα παγινίσπα, αγραδισίσπα, πάρλι, ουίζει σούχτι χουναμάμπη, Κρίστο Χεσού καμπακάουσε πιμάτα ροσκάτα, χουλιά καούλια. Αμακούγκαριτσο, διό τα παγινίσπα καουσανάτα, τούκι πάτσα. Διό τα